Από την Τεπανάν, η Καχαμιόρου είναι ακόμη μία σε νικητή πε, μετά από η Καχοχόχορο, η Σενελικού νικητή πε, για να πε μαγιού, με η μακίνη να γορούρε, για να ντάει να αραβάκι. Ακεκαμπτή με το ενόρα να κονεί πανάνη κυρίπε, είναι έναν ουίκι να ραγαϊνό με τα εστί με το ανεπενημένα είναι νούνα. Εγγύη, εσέν ρουγάκι, δεν πούμε ρε κονανούα, δεν πάω πανάνη καμιόρου είναι ακόμη. Αβέι φέι ρογρογο υπήκεν ουρά, μα και άσεν κατά ουραβάκι, μένα να ρούνε καρικε ρογρογο πανάνι κυρίπες. Ρογρογο να πέν μαγιού, ρογρογο να πέν τυπίκι, ο ρογρογο να πέν νάπε, ακέ να βαρε κακίνα χωρίμ, η ρογα γερίνα τα τυρπέ τεός. Τεγάνι με τη μένα, και άκα το χάκι για μήτερα είναι μεν τα ιντρουγά, να χάπου είμαι εις ουαν τίτη κοινή νόμε τα πέρα κυρίπες, μκόνα νουαν τεπέ στο σπορτ κόμπλεξ. Μεν τε μαϊσα γιού, ο ισμένα και άρε και να χωρίε τη μήτερα, αγιά να χαμώ μου κυρίπες. Πατακούια, Wakia, Mr. Du, teaching. Take me out of the base, set it so strong. Kena scanivete, Tavita come, or best at amity. Or the men are yet in a coin at the metera. A potogan toronipain kiribes, parema mara udingan, kaidirieta. Or the men are yet in a coin at the metera. A canikinayan, tepicumaca, metecohonimeki. Pa eriuta carepo, pasta tie like a morning star, au apo simeon. Εγγεν άνια χώρα και είχα για και άστα νικα χωγά χειρών και έπινες. Αν έχουμε την νικα το καμιέτερα κύριπες παπονδία είναι και να χωγεία. Αν νικα το κάκη για μιέτερα την ρίγη και γιού. Τα ίντρουγα να αγάπη είμαι εις ούα νικα εινόα με τα πέρα. Έτα νικα και κύριπες. Με νίντε που είχα χανόρε καράβα και εγκόνα νου αντεπέσου σποτ κόμπλεξ ή αντε τα κάχαρο έτε που ραπατά. Απέ η καράβα τε τα πόγα η άρια βουτάνο χωτε το κανικά γιόντε και εγκαί. Πατε σαν πιον τε που ραπατά τη ρίγη και γιού. Ου ούτε να γουβί με ονούα. Πεϊκάραβατε τα πονικά είναι τεπε μακροαίωνο του αόρι ερικινκάι, πα ανασάμπιον να αγάπη με εισούα νεκαϊνόα με τα κυρυπές. Γιόντε τα κάκαρο έτε πόρα πατα ηρωία μάνη. Εγγεν νάνι, ο το κανικά είναι πεϊκάραβαγιού, αρι έρικε με ημίν να νάιταρα νυπό, αρι εκορόγια με αρετάνα τεγαούα, ηγε έτε πένα κονα παιγεία η παγάγια εγώ τα άναγωτε το κανικάι, ο αμενικαούα μεν αρετάνα τεγαούα, καϊνούνο του α, ο εκατένιμεν πέτερο. Καραβαϊς κάνει τον αβαρετε βαϊού πον τεσσαμπιον ντερίρικε ανάχου. Ιδερίκε να γιού αν εκείνο πετέρα πουραπ, ngay άρε εγώ τάνο γωτε το κανικαϊ, αν τίκη πα τεσσαμπιον τεπο αίνε ντερίρικε γιού γουγωτε ngά γωπή με ονόα, όπον ικάν τεπε μακορο έτεπτε ουέ με άν, όμερα κει. Τε τα κάχαρο έτε πόρα πατα πον τεγόνα με υπουακον, αν τα κάχαρο τε κυρίπε σέραγιν, τι ένα χουαρούν κακα με τα χούνα, αβαρετε με το αντίκη πα τεγόνα με υπουακον, αν αχάνου αρουγάν πον είναι πέρα κυρίπε σε νεκατό αρίρικη. Development Bank of Kiribes, ke anapen ke nekari kira ke te Kiribes, ngaya. Ari amane na kanwangan, te pora bata, nte ririke yu. Enang tauroi ni katoka ke anapew, Mr. or Miss Triple T wu wate nga wopi meono wana kon te ngapung, imini pene ni kanwan te kapos kiroi do yata ini maane awata ina ini. Aki awaririke are enamuana ke kanwana mente ta irike yu. Tenakua e Miss or Mr. Triple T yesi ikona andeke, iron te te ina ini o te ini maane te Kiribes, Αρέμε να αναρρίδικη με ρε να νησούα αρουαϊβα, ο ερίαναχο αντοκανικά για να πούει γιόνικα είναι πέρια και ακαταυρόβαθη που κίνεται καπούς κυρώει την ρίδικη αιού. Τα καπούς κυρώει για τα είναι μάνη ε Mr. Triple T Rising Star ενα τα ουρώει είναι καράβα και τέμουαν τα γιόνι κυρίπες. Ρώνα και με Mr. Triple T Little Star ενα τα ουρώει μπρουγά και τα καβόουαν τα είναι την ρίδικη αιού. Υπουκίν μπρουγά να αναχάφει με εισούα νινό με τα κυρίπες. Αν υπένει μανινάκι, η ρόν, τε καμπάνα, ατριβότη, enterprises. Αν ήταν ουραν, ρόρον, απεντεπιτυπίκη. Ιεσάν αραβατά Αμερικά, έτε Health and Human Services, και τε HHS, καταναβατά απα, εμεναγκαί, τε Μαριένας, και τε Commonwealth of the Northern Marianas Islands, και τε CNMI of Guam, ίνανον τε καλάνα, ημίν ρεακή, αντιέγι πουάκα, αεραγίνι κουρακούρα, έτε σούπα τάιφουν παβί. Τα κατανόητα άνε, εκονά να γάντε τα ουτέα γάντε μερικά τε μάχα, νε καπίρι μάχα, να βάχει νε πόουτοχα, όνει πόπόκι να γόνει πόουτοχα, νε για γάνα άπεα γάντε με για πόντα νόμετα, μεν αναουρουπαϊ τέγι που αγάνε. Τα κατανόητα με ηρώντε στα γοροπόκι τε HHS, Robert Kennedy Jr. Επον τα ορυμίν να κατανόητα να πεπερεστεν Στόνο Τραμπ, υπουκίν καπέισίεν τα γέννη που αγάνα χωρία άπεα γάνε, αλλά πονία ήρε κρεκεία με το ατό με Αμερικά. Ετά που κένετε είπα Αμερικά, ετε η δαρικία άπεικα κουάμ ο τενότεν Μαριένε Σάιλινς, νικά η ταράτια νιπουάκα άνε. Ο βαρή πώς είναι τάνη καρικε ρόγρο με υπουάπου ανιουκίν παγιέι τενιμέν τάνη πουρε ακε ακασία και όνιμέτε. Όνιμέν να και αγάκαγε και υπουάκη εντεταί αριεπιρίνα χωιέι μεν τα καραπούς. Ετά που τεπούς κουρία πα
Akami tuwa presen pa yei tanga untani ke ta kia kia ari ki pirina ko yemen ti on garapus at the Penshu Correctional Institution Services Facility ni makoron pa pa niukin Western Islands nte tabes. Tini meni puri ya ki akasiya ki nte tay ari akakyokyo kia ilo ya tantar ruwa ya puri oni men na ki ari ki oni kwa ki kakaya ki. Wa men na ki ateme to na pangkai ntuwa inte ki rapataya men tayri ki nte tabes. At ina tuwa ni wakil kay Prisman ni Karawaya kakae pa akangata ni kaya kay kainte kaya nga nipili na kuya. Ntay ni kawarakiya, iloya ay akurak. Ondi ka nung uraan rong rongon apel noon natin. Yesa Presidente Donald Trump ni kami tuwa pa ina mga wakil kay Amerika ni kaina tiro kwa tiyosin ako menna na metapaya wa ni kape ni Iran. On sa siniya kay po kaya ki anakaponga natin straight off homos wapu ite katebubuwa ke wapu ite pesente ngayay mga tepe nepe hindi kila katebubuwa kay merena na may Iran. Eta ko pakarawan na ni Ron Amerika pa inapunto to ko yata ni po pa iron Iran. Ni ko taki mea anakay po kini kape ni Iran pa anaki din na ko kendo sinako. Mente mera wa ilari kiyan ni. Ari ngay ya te wana te kawai e kakawa ki po kini yo kini pa iyan ti oira na kontiwa nate. Me yasa na kini kame toa Iran pa ina te ime toa ndiki. Pa ti sa tararua te straight off omus on te ime toa ni kai tarana wa kini puwak Amerika na kontna pena. Yesa ni kametua Amerika pa ay tinipong kaya na pong ni pomi ya natakete yon Iran. O yesa te vrata kaya bubura ari Europe kaya te pa ni moy na to ni kawan Thailand na Bangkok nita irigin te tapes ni siringiya wangaw ni mewa ni men no ameta. O ni kay kuwa kia kakaya ki wangaw ni meni men no ameta. E mwandi ki te ura may darigin te tapo ni kameta kun te pahan ni te tapo ay irang ni kakabara ki e tai chutaki district. O mei tani ere era karangangona pe ntero ari erangin tabi ntero ari epue minteis o nime te taien taura o nundake nanun te paa aani nte bubu. Ntaien tamne ere yosinako o nibusinako yon te social media o wakuna nora ki anakastama ke anometa te tapu ni paa aani nte takarua nusinako nime taruan te paa aani ari epon urarake nape. Awaya kuwa nroko taan siria inte nunga nipo ngani nsiringa te urarake aani o nikune iara pataia o ameta ki aamete inanun tero ki. Teta po riyaka ko wahi pa apirin ako na ko yehi ibukin karikian ang ani karikian ni mea wia. Ako punti nito nung raan ako ni panani kiripes. Aka ne motukin rongorong ipukin nung raam. Aki asari kinikataw rawaki. Men anaro ni karikirongorong panani kiripes.